0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ούτε κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Watersong. Σαφίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Λάμια Μπεντίουη, 6 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά από διάφορες χώρες φτιάχνουν ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του, για τη ζωή που μπορεί να δώσει και να στερήσει. Σαφίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Λάμια Μπεντίουη, Watersong. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, megaron.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Hello, hello, hello.
8: Cosmos Lab.
10: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
10: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
10: The Family Tapes.
9: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρνει ο Ed Harcourt στα 20s πια και γίνεται τόσο πιστικός, λες και προέρχεται από τη δεκαετία του 60. Λες και το τραγούδι αυτό έχει βγει τότε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Γιώργος Φτωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και είναι ο Damon Albarn με τους The Good, The Bad and The Queen που τραγουδάει το Ribbons. Ένα τραγούδι με το οποίο είχαμε τελειώσει σε μία από τις πρόσφατες εκπομπές και άρεσε πολύ, πραγματικά είναι εξαιρετικό.

Όταν θέλουν τα βρετανικά σχήματα, όταν θέλουν μουσική σαν τον Damon Albarn να στήσουν μελωδίες τόσο δυνατές, θα καταφέρουν τέλεια τόσο εκείνος όσο και η Coldplay, ας πούμε.

Φυσικά και μπορεί να γράψει και ο Chris Martin εξαιρετικές μελωδίες, αυτό κάνει με τους Coldplay εδώ. Φυσικά και μπορεί να γράψει και ο Neil Hannon σπουδαίες μελωδίες και να τις τραγουδήσει με τους ή ως πιο σωστά Divine Comedy.

Θεωρώ αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το μουσικό, τον Νιλ Χάνον από το Λοντοντέρι, έναν από τους σημαντικότερους, πώς να το πω, ανθρώπους γύρω από τη μελωδία στην Βρετανία ολόκληρη. Εδώ με τους Divine Comedy στο The Lady of a Certain Age, και δίπλα του ο Μαρκ Νόπλερ.

Mark Knopfler, σπουδαίες κιθάρες, σπουδαίες μελωδίες επίσης. Tetherball Game θα μπορούσε να είναι Άγγλος, τα έχει καταφέρει πολύ καλά στην Βρετανία ειδικά, δεν είναι Άγγλος, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Goodbye My Love από το For The First Time Again, αυτό το πολύ καλό δίσκο που κυκλοφόρησε αρχές της χρονιάς και πάει, εξακολουθεί να πάει για έναν από τους καλύτερους σε αυτή την πολύ υποκειμενική λίστα των σημειώσεων ενός μονομανούς.

Θα μπορούσες να πεις με πολύ μεγάλη άνεση ότι ενδεχομένως ο Tyler Ball Games, το For the First Time Again, το πρώτο του δίσκο, δεν έχει ακόμα αποκτήσει έτσι όλο αυτό το ύφος που χρειάζεται, δεν έχει τον δικό του κόσμο ακόμα δημιουργήσει. Όμως μέσα στο δίσκο αυτό υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, υπάρχουν πολλές επιρροές από τη δεκαετία του 50 και αυτό τουλάχιστον για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχουν, τι άλλο υπάρχουν, υπάρχει μια φωνή που σε σημεία θυμίζει την Buckley, οπότε ναι, τι άλλο να ζητήσω. Chrissy Hynde με Mark Lanegan μαζί, Can't Help Falling in Love Again, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Art News.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Μ' αρέσει και ο δίσκος του James Blake, το Trying Times, ομώνυμο ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε. Και πάμε σε μερικά πράγματα που συνέβησαν σαν σήμερα. Θα πάω πολύ πολύ πίσω, θα πάω στο 1960 ακριβώς, όταν ο Ray Peterson σαν σήμερα ηχογραφούσε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, το Tell Laura I Love Her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything, flowers, presents,

Αυτό ήταν ωραίο. Η Πίτερσον είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία το Hotel Laura I Love, και έχει όλο το στοιχείο του ντουό παράλληλα με μια μελωδία πάρα πολύ δυνατή εδώ. Ενώ 3 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα πάλι, πάει το From Me to You των Beatles στο νούμερο 1 της Βρετανίας, 1963. Γίνεται το πρώτο τους νούμερο 1.

τραγούδι μικρότερο από 2 λεπτά γίνεται το πρώτο νούμερο 1 για τους Beatles, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε ο Lynn Gray, ένας κιθαρίστας ο οποίος το 1929 γεννήθηκε εκείνος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έβαλε τέτοια παραμόρφωση και τέτοιο τρέμολο στις μουσικές του. Βέβαια, το Rumble.

Μπορεί σήμερα αυτές οι παραμορφώσεις και το όποιο τρέμολο κιθάρες να είναι κάτι απόλυτα δεδομένο, όμως δεν ήταν καθόλου το 1958, όταν αυτός ο άνθρωπος, ο Lynn Grey, στείνει το Rambler, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τη μουσική, για το rock and roll συνολικά. Σαν σήμερα επίσης, το 1989 κυκλοφορεί το Disintegration των Cure.

Είναι ακόμα δεκαετία 80, 1989 κυκλοφορεί αυτό το σπουδαίο άλμπουμ των Cure, το Disintegration, και σήμερα πια, τέλος με τις όποιες επαιτίους, Morrissey με κάποιες ελάει το καινούριο άλμπουμ, Headache, το κομμάτι που ξεχωρίζω για κάποιο λόγο από το δίσκο αυτό. Δεν ξεχωρίζω πολλά, είναι η αλήθεια. Ναι.

Είσαι έτοιμος να γκρινιάξεις που δεν είναι οι δίσκοι του Morrissey όπως ήταν κάποτε, να μην συζητήσω ότι δεν είναι σαν τους δίσκους των Smiths. Από την άλλη πλευρά, πόσα χρόνια μπορεί ένας άνθρωπος να βγάζει σημαντικούς δίσκους τον ένα πίσω από τον άλλο? Δεν γίνεται πάντα. Και παρόλα αυτά, στο τέλος μένεις ευχαριστημένος επειδή υπάρχουν ένα, δύο τραγούδια τα οποία στέκουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με το Make Up Is a Lie, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Ένας μουσικός από οποιοδήποτε ιδίωμα, ακόμα και Beatles, ακόμα και Stones, έχω την εντύπωση ότι μια δεκαετία είναι η πιο ζουμερή τους, και από εκεί και πέρα υπάρχουν καλά τραγούδια στους δίσκους, αλλά δεν υπάρχουν τα μεγάλα άλμπουμς της μεγάλης τους δεκαετίας. Ένας καλός φίλος το λέει αυτό πιο πολύ, ο Μάρκος ο Φράγκος, τον οποίο έτσι αναφέρω σε μερικές περιπτώσεις, όταν σκάει ένας δίσκος που ενός μουσικού που αγαπάω ιδιαίτερα, αλλά που δεν είναι τόσο καλός όσο έχουν περάσει τα χρόνια. Λοιπόν, Manchester, έτσι, Lucene.

Η Λουσέν λοιπόν από το Μάντσεστερ, το πρόσωπο της σύγχρονης pop, της απόλυτα σύγχρονης pop, και εδώ και στους κάνονς που μας πάνε μέχρι τα σήμερα των 9 ακριβώς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

σημείωσε ένα μονομανού στο κόσμο 93,6. Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Δωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και αυτή ήταν η διασκευή, πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή που κάνει ο Αλέξης Τέιλορ των Hot Chip σε ένα τραγούδι που ξέρουμε πολύ καλά από το Black and Blue των Rolling Stones. Αυτό ήταν το Wild Horses και δίπλα κυκλοφόρησε επιτέλους το άλμπουμ του Τιουάγιο, το Outsider. Εξαιρετικός δίσκος σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα. Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο καλά τραγούδια, έχει πολλά καλά τραγούδια το συγκεκριμένο άλμπουμ. Εμείς ακούμε το single, έτσι το πιο δυνατό ως τώρα, αλλά θα ακούσουμε πολύ περισσότερα στο πέρασμα του χρόνου. Ακούμε το I've Got to Travel Alone.

Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Άδριαν Κεσάδα, που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά το σχέδιο που έχει να κάνει με τα ριφς. Το κάνει και εδώ και στο δίσκο του Τιγουάγιο. Κάνει μια πάρα πολύ προσεγμένη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή. Αλλά είναι και οι συνθέσεις, οι οποίες η μία μετά την άλλη αξίζουν πάρα πολύ καλό το άλμπουμ, το Outsider. Από τώρα βάζει μια υποψηφιότητα για τα καλύτερα της χρονιάς. Και από τον Τιγουάγιο στη Χιλή και το Μεξικό, τις δύο χώρες από τις οποίες κατάγεται η Μόντα Φέρτε. Με αρκετά στοιχεία από τον τρόπο του Άδριαν Κεσάδα, το καινούργιο του σίγγλ του Νουέστρα Κάζα.

Θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι της Μόντα Φέρντε στα Μπολέρο ψυχοντέλικο. Θα μπορούσε να είναι στο 3. Θα είμαι σίγουρος θα το ετοιμάσει ο Αντριάν Κεσάδα κάποια στιγμή. Έχει αυτό το ύφος ακριβώς η Λαφέρντε στο συγκεκριμένο δίσκο, του τρόπου του Κεσάδα, του τρόπου που διασκευάζει παλιότερες μελωδίες, του τρόπου που στείνει τις καινούριες του μελωδίες. Θα σας πω για λίγο στη Σενεγάλη, θα σας πάω σε έναν δίσκο με εξαιρετικό ενδιαφέρον του Τσέικι Μπραφάμ και θα γυρίσουμε πάλι. Το υπόσχομαι.

Αυτό ήταν το Helicopter στον Ezra Collective, έτσι όπως υπάρχει στη συλλογή Help 2 της War Child. Ένα τραγούδι που φλερτάρει έτσι πολύ με τη Reggae. Και εμείς, γιατί να πάμε κόντρα σε αυτά τα ζητήματα, υποτίθεται ότι καλοκαίρι έρχεται. Δεν το λέει ο καιρός ακριβώς απ' έξω, αλλά έρχεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό αβεβαιότητα η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μισελ Γκούρεβιτς. Η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6, στο τελευταίο μας σημείο ροπιά με τους Λοκομόντο, και έτσι διατηρήσαμε λίγο ακόμα ηλιόλου στη διάθεση εδώ. Έχω για σας τώρα το Cinema Verité, τον δεύτερο δίσκο, τον καινούριο δίσκο της Αριάννα Κάπα και του συγκροτήματός της. Το κομμάτι που λείπει λέγεται το συγκρότημά της. Σκανδάλ και πόνος λέγεται το τραγούδι από το Cinema Verité που κυκλοφορεί από τη Vigo στις επόμενες ημέρες, ήδη υπάρχει στις πλατφόρμες. Η Αριάννα είναι η κόρη του Γιώργου Καρανικόλα από τους Last Drive. Ο Γιώργος είναι αυτός που υπογράφει την παραγωγική και ο Αλέξης Καλοφολιάς παίζει μπάσο στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Αυτό, στο Σκανδάλι και πόνος.

Άννα Κάπα και το κομμάτι που λείπει. Αυτό ήταν το σκανδάλι και πόνος από το σινεμά Verité που κυκλοφορεί από τη Vigo στις επόμενες ημέρες σε βινήλιο. Ήδη στις πλατφόρμες βρίσκεται ολόκληρο το άλμπουμ, μια φρέσκια φωνή, μια καινούρια φωνή στο δεύτερο δίσκο, ο πρώτος και βγει πολλά χρόνια πίσω και στην ουσία δεν είχε ακουστεί όσο θα του άξιζε. Εδώ πάντως η δουλειά είναι πολύ πιο προχωρημένη, πιο ενδιαφέρουσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπλετ Μίσκιν με Πάνο Δημητρακόπουλο και Θάλια, τουλάχιστον έτσι το διαβάζω εγώ το Θάλια, μπορεί να είναι και Ιταλία όπως το διαβάζει εκείνη, δεν ξέρω. Separate Ways πάντως το τραγούδι.

Η Blair λοιπόν, και έχω ένα τραγούδι ακόμα και λέω να το δώσω στην Kim Deal. Είναι το αγαπημένο μου Coast, το οποίο μου κάνει έτσι λίγο καλοκαίρι, παρότι ο καιρός, ξαναλέω, δεν μου κάνει και πολύ καλοκαίρι έξω από το παράθυρο.

Αυτή λοιπόν ήταν η Kim Deal και αυτές ήταν και οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love, για τη χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

πάρεις και τα μηνύματα αν έχεις ξεχάσει το κινητό σπίτι. Let the radio play. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Rainy day in June, 6 λεπτά μετά τις 10. Έρχονται οι Kings. Είναι η αλήθεια. Και αυτό το rainy, το ξαφνικό, πολύ το συζητάμε.

Έτσι ξεκινήσαμε, με ταραχές, με κεραυνούς μάλλον. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Σαββάτου, καλό μήνα δεν έχουμε πει, Μάιος και δύο. Η ψυχάλα συνεχίζει, τουλάχιστον στον αέρα μας. Raindrops keep falling.

0: Όλα ακούγονται στον αέρα, τίποτα δεν μένει κρυφό, τίποτα δεν μπορούμε να κρύψουμε σήμερα. Μ' άρεσε αυτή η φωνή πάρα πολύ, είναι Γκαμπριέλα Καβάσα. Είναι ιταλικής καταγωγής, αλλά στην ουσία έχει μεγαλώσει, αν θυμάμαι καλά, στην Καλιφόρνια. Διάβολα είναι το καινούργιο της δισκάκι, από όπου ακούσαμε και αυτά τα ρημάδια, τα raindrops που πέφτουν στο τζάμι, στο κεφάλι μας, πέφτουν πάντως. Καλημέρα, καλή ακρόαση.
1: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre.
0: Gabriele Cavassa.
1: Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

Κάποιος μου γράφει καλημέρα, να ξέρετε ότι επικοινωνούμε μέσω Viber, κόσμος εκεί, κόσμος και στο Facebook, μέσω Messenger. Τα λέμε, τι έχουμε άλλο, έχουμε Instagram, κόσμος 936 και έχουμε και δύο λογαριασμούς στο Spotify, μισό-μισό, ένα-ένα δηλαδή. Στην προβλήτα προς το παρόν. Παλιό και στα πέντε πρώτα αγαπημένα, πιο αγαπημένα.

αυτό το σφυριγματάκι τα αγαπήσαμε πολύ. Και αυτό το χάσιμο χρόνο, το waste of time. Χωρίς πλάκα, αυτό το να αράζεις και να μην σε νοιάζει ο χρόνος, να μην δίνεις διάρα τσακιστή, απλώς να χαζεύεις τον ορίζοντα. Έτσι κι αλλιώς ο ορίζοντας θα φέρει αυτό που είναι να έρθει. Διότι, όπως λέει και ο ποιητής, μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει. Και μη ρωτήσεις τώρα ποιος ποιητής, γιατί απλώς πρέπει να πάμε παρακάτω.

βλέπω αυτός εδώ ο μουσικός κάνει και αυτό που περιέγραφε ο Otis Redding στο προηγούμενο τραγούδι. Η Νάκη Ζουμπιέτα γερνάει τον κόσμο, ονειρεύεται μουσικές, ονειρεύεται τοπία που να γεμίζουν μουσικές

Ωραία. Έχουμε και δύο λογαριασμούς στο Spotify. Cosmos Radio, μία λέξη. Με τα καλύτερα του σταθμού, με αυτά που προτείνουμε, με τα καλύτερα κάθε μήνα που περνάει. Κάθε μήνας σημαίνει και μία λίστα. Με τα ωραιότερα τραγούδια προτείνουμε και έναν ακόμα, Alone Together. Μία λέξη και αυτό. Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ έχουμε και μία λίστα. Η σημερινή λίστα ονομάζεται Supernova. Σκεφτόμουν ότι ο καθένας διαλέγει τη δική του έκρηξη, διαλέγει τη δική του ζωή, διαλέγει τη δική του διαδρομή, όχι διατροφή. Και διατροφή εδώ που τα λέμε. Με έναν τρόπο. New life. Προς το παρόν διαδρομή. 705. Τρεις δεκαετίες και κάτι ακόμα πίσω. Η Στερεονόβα παρέα με τον Κώτη Καίη.

Εμείς βρισκόμαστε στο δικό μας Supernova. Είναι και αυτό έκρηξη και μάλιστα φωτεινή. Συμβαίνει κάθε φορά που ένα τεράστιο άστρο πεθαίνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Palo από την Αργεντινή.

ένας μικρός διάλογος. Στο πιάνο ο Μάρκο Μεσκίδα. Ωραία και τα τσελάκια, ωραία και τα κρουστά. Μάρκο Μεσκίδα τρίο. Και αυτό είναι το τάκτιλ.

Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι. Μάρκο, καλά το είπα, με σκίζα. Κωνσταντάιν, ευχαριστούμε πολύ γιατί πήκαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο με πάρα πολύ ωραίο ήχο. Εν τω μεταξύ, άλλο κορίτσι τώρα, η Ντάιντα. Η Ντάιντα βγάζει κάτι καινούριο. I wish you would.

Για να καταλάβεις τι συμβαίνει εδώ, ακολουθούμε τα βλέμματα, όπως έλεγε για το τραγούδι Music to Watch. Ακολουθούμε τα βλέμματα λοιπόν, μετράμε ενέργειες, χαζεύουμε από την άκρη της προβλήτας και στις καλές μας, στις πολύ πολύ καλές μας, ονειρευόμαστε τον ορίζοντα από την αυλή του σπιτιού του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεβασιά. Η αλήθεια είναι ότι ανέβασε ο Νίκος μερικές φωτογραφίες στο Facebook και θυμήθηκα εκείνο το βράδυ που χαζεύαμε μέσα στο σκοτάδι τον ορίζοντα και πάλι από αυτή την αυλή. Με λίγα λόγια, καθαρίζουμε το βλέμμα μας. Πολλές φορές ευχόμαστε και το αυτή μας από αυτήν εδώ την εκπομπή και πάλι. Καλημέρα, καλή ακρόαση.

Η Σοφία Βιολά ήταν αυτή. Τι ωραία, τι ωραία δουλειά. Κυκλοφόρησε μόλις. Las Babosas Danamor. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία.

Τρεις γυναικές φωνές ενώνονται εδώ. Και τι φωνές? Ροζαλία. Ένα το κρατούμενο. Εστράγια Μορέντε, δύο τα κρατούμενα. Και η Σίλβια Πέρεθ Κρούς. Για αυτήν εδώ τη ρούμπα. La rumba del perdón.

Πώς. Υπέροχη. Θα φύγουμε από την Ισπανία, θα φύγουμε από τη Μαδρίτη. Θα βρεθούμε σε μια πλατεία.

Las babosas dan amor. Μου αρέσει η εκδοχή σας. Σημαίνει οι γυμνοσάλιαγγες δίνουν έρωτα, μου γράφει η Έλλη. Με μια μικρή έρευνα που έκανα, οι γυμνοσάλιαγγες είναι ερμαφρόδιτοι. Διαθέτουν αναπαραγωγικά όργανα και από τα δύο φύλλα. Και ίσως αυτό να θέλει να πει το τραγούδι. Να δίνεις αγάπη εν εξαιρέτως. Δική σας η ερμηνεία, αλλά εμένα μ' άρεσε. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Πίτσες. Τι θα κάνουμε τους Black Keys? Βγάζουνε 4-5 και λέω πω αδιάφορα, που είναι ο παλιός καλός ηχός τους. Και τσουπ, εμφανίζεται μετά. Where there's smoke, there's fire. Καινούριο, ολοκένουριο, ωραίο.

1990, ψέματα λέω, 1933. Μια μέρα ακριβώς μετά την Πρωτομαγιά. Στη Γερμανία έχει εκλεγεί μόλις η ναζιστική κυβέρνηση. Μιλάμε πάντα για το Χίτλερ. Ζήω Μαΐου 1933. Διαλύονται όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι συνδικαλιστές οδηγούνται στις φυλακές, στα στρατόπεδα.

2 Μαΐου 1933 και το μήνυμα πραγματικά είχε φτάσει στους παραλήπτες του. Η σημερινή μας λίστα έχει πάρει τον τίτλο της από αυτό εδώ το δισκάκι. Ονομάζεται Supernova και μας έρχεται από την Τζαμάικα.

Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε κάπως, μισό λεπτό, ας μην μπει το επόμενο. Για να συνεννοηθούμε κάπως, θα επιστρέψουμε στη Ρέγκε. Sure as the sun. Έτσι ακριβώς, όπως ο ήλιος. Supernova. Ράγκους, καινούργια. Δεν ξέρω και πώς προφέρεται. Ρούγκους γράφεται. Ποιος ξέρει. Έρχεται από την Τζαμάικα. Πάντως, είναι μία από τις ωραίες φωνές αυτού που ονομάζουμε καινούργια. Καινούργια φουρνιά. Ρέγκε στην περιοχή, στην Καραϊβική.

Μόνο ο Bon Jovi. Holy Mountain στον αέρα μας, 19 λεπτά μετά τις 11. Καλώς μας ήρθατε. Στον κόσμο μας ανανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκι Αλόν εδώ. Μέχρι τις 12 τα γνωστά. Καλημέρα σας. Καλή ακρόαση.

Κάθε τόσο βγαίνουν δημοσιεύματα γιατί η Gen X κάνει αυτό, γιατί η Gen X κάνει τ' άλλο. Στην πραγματικότητα δεν μας πολύ ενδιαφέρει γιατί τέτοιου είδους έρευνες απλώς λίγο ισοπεδώνουν τις γενιές, είτε πρόκειται για την X είτε για τη Z, και πάει λέγοντας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε γενιά Z, Gen Z, μιλάμε για αυτούς που γεννήθηκαν μεταξύ του 97 και του 2012.
2: Understand what black is.
1: Που μεγάλωσαν με social media στην πραγματική τους παιδική ηλικία.
2: Understand what black is. It's not a color. It's the basis of all color.
1: Και που έχουν φάει κρίση με το κουτάλι.
2: It is a reflection of all complexions called human. And out of this blackness, passion flows like a river. Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe, the sweat on your brow, the cheers and the tears.

Σίγουρο είναι ότι θα γραφτούν και για αυτή τη γενιά τραγούδια. Για να το πω καλύτερα, η ίδια θα γράψει τον πόνο της. Σαν γενικηθεί τέχνη δηλαδή. Σαν γεννηθούν κινήματα. Σαν αλλάξουν χαρακτηριστικά.

Κάθε γενιά με τα δικά της χαρακτηριστικά. Λιγότερος πλούτος, ναι. Αλλά μπορεί και να μην το προσδοκούσε αυτή η γενιά. Ποιος ξέρει.

ενδεχομένως οι κύριοι που ακούμε να ανήκουν στη Gen X. Είναι οι τελευταίοι ποιητές. The Last Poets. Understand what black is.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο Κολαστήριου στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Τοπικές βροχές έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Εδώ είμαστε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Και αυτό μόλις κυκλοφόρησε. Μ' αρέσουν αυτοί. New Genea, για να το πω κανονικά. Δισκάκι με τον τίτλο People of the Moon.

9. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από δύο Ναπολιτάνους που ζουν στο Βερολίνο. Λάθος σας, αγόρια. Μάσιμο Ντιλένα, Λουίτσο Ακουιλίνα. Το 2014, το λέω καλά, έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ. Κάνουν αφενός εξαιρετικά DJ set. 2015 συνεργάστηκαν με τον Τόνι Άλεν στη σειρά The Tony Allen Experiments. Είναι καταπληκτική. Έχουν πολύ ιδιαίτερο και μεσογειακό ηχό και λίγο ανατολή και λίγο δίσκο και πολύ δίσκο. People of the Moon, καινούριο άλμπουμ, το συγκλάκι έσκησε το σιαλά και τώρα κυκλοφόρησε όλος ο δίσκος.

Η αλήθεια είναι τέτοια εποχή, με καλύτερο καιρό, μαζευόμαστε να πιούμε κανένα βράδυ μπύρες. Έχει ήδη κυκλοφορήσει, μόλις δηλαδή κυκλοφορήσει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών. Και ψιλοκανονίζουμε. Επιλέγουμε μια παράσταση που θα είμαστε επίδαυρο. Και διαλέγουμε και τα συμπαρομαρτούντα, τι θα τρέξει γύρω γύρω δηλαδή. Τσεκάρουμε τις καλύτερες παραστάσεις στην Αθήνα. Με λίγα λόγια, προσδιορίζουμε λίγο το καλοκαίρι μας με έναν τρόπο. Δεν θέλω να γίνω υπερβολική.

Καταρχάς να πω ότι ετοιμαζόμαστε για Νίκο Καρασάνο, για Ειρήνη, το Αριστοφάνη. 24 και 25 Ιουλίου. Ένα το κρατούμενο.

0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα προλάβω όλα, αλλά διαβάζω αυτήν εδώ την παράσταση που κάτι μου κάνει κλικ. Λίνα Μασντάνι και Ραμπίν Μρουέ. Four walls and a roof. Τέσσερις τείχοι και η σκεπή. Είναι στο πλαίσιο των φωνών του αραβικού κόσμου. Το 1977 διαβάζω, ο εξόριστος Μπέρτολτ Μπρέχτ ανακρίνεται από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων καλούμενος να απαντήσει μια σειρά παράλογων ερωτήσεων. Οι κοφτερές αποκρίσεις του γίνονται καύσιμο για μια θεατρική lecture performance, όπου η ομοίως εκπατρισμένη Λιβανέζη δημιουργοί έρχονται σε ολομέτωπη σύγκρουση με τους μηχανισμούς ελέγχου του σήμερα, ορίζοντας το καθήκον που πρέπει να φέρει ένας καλλιτέχνης μέσα στην κλιματιζόμενη κόλαση που λέγεται νεοφιλελεύθερη δημοκρατία. Four walls and a roof, 12 και 13 Ιουλίου.
1: Cosmos Classic.
0: Φεστιβάλ Αθηνών, βεβαίως, 2026, Πειραιός 260. Even the strongest will is looking

Ουφ, για να αφήσουμε πίσω μας τις επιθυμίες που είναι και πολλές. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εμείς επιλέξαμε μύδια για φέτος, μου γράφει. Θοδωρή, δεν θα συναντηθούμε. Τι να κάνω.

Ζία πάντως είναι νέα παραγωγή και στην ουσία πρόκειται για την ανασύνθεση, να το πω έτσι, της παλιάς παραγωγής, της θρυλικής παραγωγής του Μινωτή.

Στο BBC γράφει ότι το άγαλμα το οποίο εμφανίστηκε εύνης και έχει την υπογραφή του Banksy βρίσκεται στο Waterloo Place δίπλα στα γάλματα του Εδουάρδου του 7ου του Μνημείου του Κρυμαϊκού Πολέμου

Τις πρώτες ειδήσεις δεν το είχε επιβεβαιώσει ο Banksy. Αργότερα όμως, λίγο αργότερα, βγήκε και επιβεβαίωσε ότι η υπογραφή είναι γνήσια.

Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο. Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Jeff Buckley, το Everybody Here Wants You, κυκλοφόρησε το 1998 στο μεταθανάτιο άλμπουμ Sketches from My Sweetheart the Drunk. Και ένα κομμάτι το οποίο πρωτάθηκε για βραβείο Grammy το 1999 στην κατηγορία Best Male Rock Vocal Performance. Και ξεχωρίζει έτσι για αυτή την αισθαντική, ρομαντική, χαρακτηριστική ερμηνεία του Jeff.

ο Bruce Springsteen παραμείναμε στη δεκαετία των 90's από εκείνες τις ηχογραφήσεις οι οποίες ήρθαν πρόσφατα στο φως. Μια από αυτές είναι και το track που μόλις ακούσαμε, το Blind Spot από τα Streets of Philadelphia Sessions που είχε ηχογραφήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ακούτε Κόσμος, είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Είναι πρωινό Σαββάτου 2 Μαΐου, καλό μήνα. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα.

Black 90s, σε αυτό το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, αυτό είναι φυσικά το Unfinished Sympathy, Massive Attack και Sarah Nelson. Είναι η Μάρη Παπακίτη στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κάπου εδώ εμπεθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμου στο 216-6-6-429. Social media, Facebook, Instagram, Cosmos 936 και Cosmos Radio στο Viber.

Σάγκερατ Ασάνι από την Άριγουεν, μια νέα κυκλοφορία. Τους περιμένουν σε λίγες μέρες από τώρα, Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Από τα live που πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε όσοι δεν τους έχετε δει μέχρι στιγμής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρες αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεσμπολά. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Κόσμος 93,6.

σταθερά ο Απόλυκαλής της κυκλοφορίας τους, η Salt. Το λέω αυτό διότι είχαμε έτσι ένα μίνι διάλογο και με την Νίκο Κοτσέτα κατά τη διάρκεια μάλλον της αλλαγής σκητάλης για τα άλμπουμ τα οποία ξεχωρίζουν στο ξεκίνημα του 2026. Σίγουρα το Chapter 1, η νέα δισκογραφική δουλειά των Salt, ξεχωρίζει. Σταθερά όμως, σταθερά πολύ καλή. Ακούσαμε το Don't Worry About What You Can Control εδώ στον Αέρα του Κόσμος, δεύτερο ημίωρο στη σημερινή μας συνάντηση. Και αυτός είναι ο David Byrne φυσικά με το Brian Eno στο Home.

Αυτός ήταν ο Pete Singer, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της folk μουσικής και του κοινωνικού τραγουδιού. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η live εκτέλεση του Which Side Are You On. Το έφερα εδώ σήμερα μαζί μου. Διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα του Γιώργου Φλωράκη. Πού τον ακούτε εδώ στο κόσμο, κάθε Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί. Για την μουσική, για τα τραγούδια του Pete Singer. Τραγούδια που τα θυμόμαστε πάντα κάθε πρωτομαγιά. Μάτια όπως το Which Side Are You On που μόλις ακούσαμε, το If I Had a Hammer φυσικά, το Shall Overcome.

αυτή είναι φυσικά η Beirut στο Elephant Gun, κλασικό και αγαπημένο. Νωρίτερα ακούσαμε μια πολύ πολύ ωραία, έτσι φρέσκια και cinematic, αν μπορούσα να την χαρακτηρίσω, κυκλοφορία, ένα instrumental track από τον Adrian Quesada, το Ιταλί, και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να πάμε σε ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε μόλις χθες, η νέα δισκογραφική δουλειά από την Casey Musgraves. Τίτλος του άλμπουμ, Middle of Nowhere.

ένα πιο όριμο, πιο γήινο άλμπουμ, αν θέλετε, που δείχνει πως η Musgraves λειτουργεί καλύτερα όταν επιστρέφει στις ρίζες της, στις country ρίζες της, αφήνει για λίγο τον πιο pop ήχος αυτό το νέο άλμπουμ με τίτλο Middle of Nowhere, από το οποίο και ακούσαμε το Dry Spell. Και αυτή είναι η Little Sims με τον Michael Kiwanuka στο Lion. Κάτι από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Lotus. Με αυτό δούμε στο φινάλι του πρώτου μέρους. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα.

0: That's my super power.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κρουασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Watersong. Σαφίνα Γιαννάτου. Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Λάμια Μπεντίουη. 6 Μαΐου. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά από διάφορες χώρες. Φτιάχνουν ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του. Για τη ζωή που μπορεί να δώσει και να στερήσει. Σαφίνα Γιαννάτου. Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Λάμια Μπεντίουη. Watersong. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρον.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Κόσμος.

0: δίσκο Across 110th Street του Bobby Womack. Από το μακρινό 1972, γραμμένο για την ομώνυμη ταινία Blaxploitation, και ένα κομμάτι το οποίο γνώρισε νέα αναγνώριση, δεύτερη νιώτη που λέμε, δεκαετίες αργότερα, μέσα από μια άλλη ταινία, το Jackie Brown του Quentin Tarantino. Με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Και αυτή είναι η Buzz Ayaz, στο track με τίτλο Buzz Ayaz. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο στους 93,6 από το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.
1: Πάμε φουρτί για να δούμε τα παιδιά. Μες στον ύπνο μου τα κλονιά τους φορώ. Που φύτεψαμε με καμούτσο με γέλια. Τσεκουρτίζουμε σαν να με...

Αυτή είναι λοιπόν η Κύπρη, η Μπάζα Γιάζ, από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2024. Ανατολή, ηλεκτρισμός και ψυχεδέλεια, όλα μαζί στο Blender.

Μπαζαγιάζει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και τρόπο επικοινωνίας 2-16-66-4-29. Social media, Facebook, Instagram, Cosmos 936 και Viber Cosmos Radio.

0: Σόλτς. Στο Green. Ένας από τους προβληματισμούς των καιρών μας είναι η προσπάθεια πλέον να ξεχωρίζουμε ως ακροατές μουσικά μιλώντας τι είναι, τι προέρχεται μουσικά από καλλιτέχνες και τι είναι προϊόν AI. Υπάρχει μια σχετική είδηση, καθώς το Spotify περνάει σε μια νέα φάση ελέγχου της αυθεντικότητας, εισάγει το σήμα Verified by Spotify, ένα πράσινο τσεκ που θα ξεχωρίζει τους πραγματικούς καλλιτέχνες από τα AI προφίλ. Το badge θα εμφανίζεται σε προφίλ και αναζητήσεις και θα απονέμεται μόνο σε όσους έχουν σαφή παρουσία εντός και εκτός πλατφόρμας, δηλαδή στα social media, συναυλίες.
1: June 17th, Karachi.
0: Και όχι απλώς στα uploads. Κοιτάξτε, είναι μια κίνηση η οποία έρχεται σε μια περίοδο που η έκρηξη της AI, η μουσικής πιέζει όλο το οικοσύστημα. Με άλλες πλατφόρμες να αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά τραγούδια είναι πλέον αλγοριθμικά.

πρόσφατη συνεργασία της Λόρι Άντερσον με την ανώνυστο India and Down and On Down to Australia. Για να πάμε σε κάτι κλασικό και αγαπημένο.

η εκτέλεση του You Don't Have To Say You Love Me από τον Pino Donaggio. Io che non vivo senza te στα ιταλικά. Πρώτη εκτέλεση το 1965 και στη συνέχεια έγινε μεγάλη επιτυχία από τη φωνή της Dusty Springfield.

προσωπικό άλμπουμ του Grian Chatten, τον Fontaine's DC. Εδώ ακούσαμε το The Score στον αέρα του κόσμου. Κομμάτι το οποίο με οδηγεί σε κάτι κλασικό από το χθες. Είναι ο Lovely Silver, είναι το Canuck Chase.

ψάξαμε κάτι από αυτό το άλμπουμ, απευθείας ήρθαν και τα μνήματα. Εντάξει, είναι τα πολύ πολύ αγαπημένα, το Crying Laughing Loving Lying από τον Labby Schiffer. Ξέρουμε νωρίτερα κάτι από την solo δισκογραφική δουλειά του Grian Chatten. Υπάρχει μια σχετική είδηση σχετικά, δηλαδή, με την indie σκηνή. Και αυτές τις εντός αγωγικών σοβαρές αποκαλύψεις για τον τρόπο που χτίζεται η επιτυχία στην εν λόγω σκηνή φέρνει μια νέα έρευνα, δείχνοντας ότι το viral hype συχνά δεν είναι τόσο αυθόρμητο όσο φαίνεται. Σε εταιρείες όπως οι Chaotic Good Projects αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν τεχνητή δημοτικότητα για καλλιτέχνες μέσα από οργανωμένες καμπάνιες στα social media. Αυτό περιλαμβάνει πληρωμένους micro-influencers, συντονισμένα posts αλλά και ψεύτικα fan accounts που λειτουργούν έτσι σαν ενθουσιώδεις ακροατές.

έτσι έχουν βρεθεί πολλά ονόματα ανερχόμενων καλλιτεχνών όπως η Γκίζ. Χωρίς όμως να είναι σαφές σε ποιο βαθμό αυτές οι πρακτικές καθόρισαν την επιτυχία τους.

το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο. Θυμίζει τις πρακτικές Payola του παρελθόντος. Αλλά σήμερα γίνεται πιο αόρατα, πιο μαζικά. Λόγω των αλγόριθμων και φυσικά της δύναμης του TikTok.

Πάντως άνθρωποι της βιομηχανίας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για αυτή την είδηση, είπαν πως αυτές οι καμπάνιες δεν αρκούν από μόνες τους. Αν δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον ή καλλιτεχνική βάση, το hype δύσκολα διατηρείται.

Underground στον αέρα του κόσμου, διαβάζω τα μηνύματά σας. Σας άρεσαν πολύ μπαζαλιάς από αυτά που διαβάζω, που παίξαμε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά και η live εκτέλεση του Pitsinger στο Which Side Are You On εδώ στον αέρα του κόσμου. Και μόλις μου ήρθε και ένα μήνυμα από τον φίλο ακροατή, τον Στάθη. Μου λέει: καλημέρα Μιχάλη, άκουσες μήπως το νέο άλμπουμ τον Νίκαπ? Ναι, σήμερα το πρωί έκανα την πρώτη ακρόαση και ευθύς αμέσως παίζω κάτι από αυτό το άλμπουμ.

Κατ' εμέ το συγκρότημα της χρονιάς για το 2025, η Νίκα, που όχι μόνο για καλλιτεχνικούς αλλά φυσικά και για κοινωνικοπολιτικούς λόγους, κυκλοφόρησαν μόλις χθες τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Φίνια. Συνεχίζοντας και εντείνοντας τον πολιτικό τους λόγο, η λέξη Φίνιαν, που κάποτε σήμαινε Ιρλανδός πολεμιστής και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός, πάνω προσδιορίζεται από το συγκρότημα ως σύμβολο ταυτότητας και αντίστασης.

Φυσικά το Finian δεν περιορίζεται μόνο στην Ιρλανδία. Το άλμπουμ έχει έντονη διεθνή πολιτική διάσταση με αναφορές στο παλαιστινιακό ζήτημα και συνεργασίες με καλλιτέχνες από την περιοχή.

γνωστό ότι η στάση τους έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή. Σε σχέση δηλαδή με το παλαιστινιακό ζήτημα, απαγορεύσεις εμφανίσεων σε χώρες, μέχρι νομικές περιπέτειες.

όπως επίσης λένε και οι ίδιοι σχετικά με αυτό, είναι πως όλες αυτές οι εμπειρίες όχι μόνο δεν τους ανέκοψαν, αλλά τους επηρεάσαν δημιουργικά σε αυτό το άλμπουμ. Σίγουρα θα παίξουμε κάτι και στην αυριανή εκπομπή.

Να και ακόμη ένα άλμπουμ το οποίο έχουμε τιμήσει πολλές φορές, το άλμπουμ με τίτλο 3 από τον Fortet. Εδώ ακούσαμε το Loved. Νομίζω είναι μια καλή στιγμή βάσει αυτού του κομματιού να σας υπενθυμίσω πως θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά σε λίγες ώρες από τώρα στις 12 το βράδυ. Έχουμε νέο επεισόδιο Ινδιτρόνικα εδώ στον Air του Κόσμος, 12 με 2.

0: is covered by tracks with backwards. If the track slaps in the back, you can almost hear the black cackling. When it's my time, no need to pass the hat. Just toss me in with the fire good and crackling.
1: Επίσης ένα πολύ ωραίο άλμπουμ αυτό από τον Billy Woods, το Maps. Ακούσαμε το rapper Wit. Μαργαρίτα, συμφωνώ πολύ με το μήνυμά σου πως είναι πολύ σημαντικό οι καλλιτέχνες να παίρνουν θέση ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς μαζί τους. Εν έτη 2026 θα πω πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ακόμη χώρο στην μουσική για τόσο ευθύ πολιτικό λόγο σε μια εποχή που κατ' εμέ η pop συχνά αποφεύγει την σύγκρουση και είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, που καλλιτέχνες όπως η Νίκαπ δεν προσπαθούν να είναι ουδέτεροι. Αντίθετα, θα πω.

0: DJ set θα ακούγα τις προάλλες τα remixes αυτού του άλμπουμ που είναι εξίσου πολύ ωραία όσο δηλαδή και το original άλμπουμ, το Dreamer από την Nabia Iqbal, μεγαλωμένη στο Λονδίνο, με καταγωγή από το Πακιστάν. Είχε κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια περίπου αυτό το πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ, παραναλαμβάνω, με τίτλο Dreamer. Ακούσαμε το Gentle Heart. Με αυτό σας αφήνω. Ακολουθεί ο Γιώργος Πολυχρονίου για τις επόμενες 2 ώρες. Υπενθυμίζω, απόψε το βράδυ στις 12, νέο επεισόδιο Inditronica Live εδώ στον αέρα του Κόσμος, 12 με 2, και εμείς τα λέμε και σε λίγες ώρες, επαναλαμβάνω, στον αέρα του Κόσμος και στο Urban Sounds αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε καλά, για χαρά, και φυσικά ήταν η Μαρία Πουακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: 5 Μαΐου. Ο Μάριο Μπρουνέλο επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να ολοκληρώσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Μπαχ. Με το σπάνιο πίκολο βιολοντσέλο δίνει μια νέα διάσταση στις σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί του Μπαχ. 5 Μαΐου. Μάριο Μπρουνέλο. Μια καθηλωτική εμπειρία. Μέγαρον.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο G Poly Crew. Πάντα με χαρούμενα τραγούδια. Είπαμε, η ζωή είναι όμορφη. Ή έστω να προσπαθήσουμε να την κάνουμε εμείς όμορφη με το δικό μας τρόπο, ο καθένας χωριστά, λόγω του χαρακτήρα. Όλοι όμως πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο ευχάριστη, έστω και αν περνάμε δύσκολα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εδώ στο χαρούμενο G Poly Crew με τον Γιώργο G Poly Πολυγωνίου στο Cosmos Radio 93,6-107, στον ήχο η φίλη μου η Μαρία Παπακύριτσι και η σκοτζέζα τραγουδίστρια Σίνα Ίστον, γνωστή και από το James Bond τραγούδι που είναι For Your Eyes Only, νομίζω, ή κάποιο άλλο, δεκαετίας 80, η συνεργασία της με τον Prince και μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία μάλλον, σας είπα, την σκοτζέζα η Σίνα Ίστον, που σαν σήμερα το τραγούδι Morning Train 9 to 5 ήταν νούμερο 1 στο βρετανικό αλλά και αμερικάνικο chart. Μεγάλη υπόδοση και στα δύο ταυτόχρονα, 1981, και στο ένα και στο άλλο, Morning Train 9 to 5. Τότε η μόλις είχε καθιερωθεί από το πώς λέγεται αυτό, το παγκόσμιο σύστημα, το πω έτσι, ότι ο εργαζόμενος πλέον από εδώ και πέρα θα κάνει το ωράριό του από 9 μέχρι 5 και έγινε σλόγαν 9 to 5. Πάρτε και ένα δεύτερο 9 to 5. Dolly Parton.

9 to 5. Dolly Parton, επίσης 1981. Άλλο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο. Είπαμε, ήταν μόδα. 9 to 5. Πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική το 1981 με την Dolly. Αλλά να περάσουμε στο επόμενο έτσι στιγμιότυπο του προγράμματος του G-Poly Groove, Σάββατο Κυριακή 2 το μεσημέρι, με το G-Poly που τον ακούνε μόνο οι Μεγόλοι. Αυτό το άσχημο, μόνο. Προσέξτε, 1950 γεννήθηκε ο Lou Graham από τους Foreigner. Waiting for a girl like you.

Ακαίου. Να με ειλικρινήσει, κοίταξα όλα τα άλμπουμ του και τα έχω και αμερικάνικα και όλα. Χάλια ήταν για την εκπομπή μου. Αν ήμουνα στο Zeppelin Radio της ΕΡΤ, τότε εκεί θα τα έπαιζα σίγουρα. Δεν μπορούσα να βρω ένα ρε παιδί μου που να μου ταιριάζει στο μουσικό κλίμα του Jim Polygroove. Από τα προσωπικά του άλμπουμ, λέω, του Lou Gramm, τον Foreigner, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950. Cutting Crew.

Cutting Crew με το τραγούδι αυτό I Just Died In Your Arms, που ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα σύμφωνα με το Billboard το 1987 και στην Αμερική, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα και ραδιοφωνική και εμπορική επιτυχία στα καταστήματα δίσκο στην ωραία έτσι, δεκαετία του 80, που πουλούσαν ακόμα οι δίσκοι πριν έρθει το περιβόητο μνημόνιο του κυρίου Δεϊθόμεν. Φέρτε πρόσφορο να τρώμε, με συγχωρείτε. Σαν σήμερα λοιπόν, για να ξαναγελάσουμε, γιατί είναι χαμογελαστό το τραγούδι, το επόμενο είναι ρεγκάκι, έτσι πόπρακε, με την Lily Allen που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αγγλία και βεβαίως το 1985. Το τραγούδι λέγεται Smile, χαμογελάστε επιτέλους. Προέρχεται από μια οικογένεια μουσική, ο Keith Allen, όπως ξέρετε, είναι ο παπάς της, γνωστός ο Άγγλος ηθοποιός των δεκαετιών 70-80 κυρίως και 90 και παραπάνω, και αυτή είναι και η τραγουδίστρια και συνθέτρια και ηθοποιός, πήγε στα πολύ πάνω της, δηλαδή πέρασε για τους γονείς της. Lily Allen and Smile. Smile. Smile. Χαμογελάστε με το G-Poly Groove. Παπακυρίτσι, πολεμόρε παπάκι που πάει στην ποταμιά.

το CD, αντί να κολλήσουμε σε καμιά γυναίκα, κόλλησε για το δικό. Πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτό? Α, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το ξαναπαίξουμε. Τι λες εσύ, αν το παίξει. Γιατί, μωρέ, γιατί κολλάνε τα CD? Γιατί κολλάνε? Ήταν πως έχει κόλλα. Μηχανήματα. Ναι, αλλά τα βινιλιάκια όμως, γίγαντας.

Τι ωραία εκτέλεση αυτό του Nothing Like the Real Thing για τα γενέθλια της Άντζελα Μπόφιλ, που γεννήθηκε σαν σήμερα η συγχωρημένη το 1964, πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, και μας τραγούδισε το κομμάτι αυτό από το album Two Touch μαζί με τον Boz Scaggs. Έκπληξη, Boz Scaggs, που μέχρι τότε τι ήταν, κιθαρίστας ροκ συγκροτημάτων, κυρίως τον Steve Miller Band. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του, και από τους Edgar Winter έπαιξε για λίγο, αλλά κυρίως ήταν μέλος του συγκροτήματος του Steve Miller, ειδικά στα πρώτα του άλμπουμ. Ο Boz Scaggs, που είναι γνωστός στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο από τη μεγάλη του solo επιτυχία Low Down. Σήμερα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι πολύ ιστορικό. Το τροποποίησε κατά κάποιο τρόπο το Loan Me a Dime. Loan Me a Dime. Ένα τρομερό blues κομμάτι που έγραψε κάποιος τραγουδοποιός μαύρος από μια περιοχή που δεν θυμάμαι να σας πω που προέρχεται, που γεννήθηκε, αλλά μετακόμισε στο Σικάγο και προσθέθηκε στη μεγάλη παρέα του Chicago Blues και έγραψε το τραγούδι αυτό και το έκανε cover, πρώτος μάλιστα cover, 2 χρόνια αργότερα από την πραγματική του γέννηση, 1967, δηλαδή το 1969, και το συμπεριέλαβε στο δεύτερο του solo album με τίτλο Boz Scaggs. Διθύραμβη για τους μουσικοκριτικούς τους Αμερικανούς για την κιθάρα και την πρωτοεμφάνιση κατά κάποιο τρόπο στη δισκογραφία του Duane Allman, που παίζει slide guitar στο κομμάτι αυτό, που είναι 12 λεπτά και 48 δεύτερο, από βινήλιο, που όλα είναι βινήλιο, όλα δεν μπορεί να είναι, θα είναι και CD και κολλάνε, καταλάβατε, όχι, έτσι να σας πω, είναι τόσο απλό. Προτιμώ τη βελόνα, έστω και ραψίματος, παρά το μηχάνημα. Είναι τόσο κρύο, ρε παιδί μου. Δεν έχει τη ζεστασιά του βινιλίου και του πραγματικού ήχου. Ladies and gentlemen, it's the Boz Scaggs. Loan Me a Dime.

92,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή. Κόσμος 93,6.

Μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο του Σαββατιάτικου Ανοιξιάτικου G-Poly Groove. Γιατί μας έκανε νερά σήμερα και ο Μάιος από πλευράς καιρικών συνθήκων, ρε παιδιά. Κοντομάνικο φόρο για την Κυριακή και το Σάββατο, και ξαφνικά χθες είχε λίγο αέρα, σήμερα πάλι αέρα. Και λίγο αυτό και εκείνο και το άλλο, πάλι να βάλουμε σακάκια, πάλι να βάλουμε που φάνε εμείς, ή λίγο γεροντότε, μη συγχωρείτε. Δεν έχει σημασία. Norman Greenbaum από τα ιστορικά κομμάτια Late 60's, 1970, σαν σήμερα νούμερο 1 στο αμερικάνικο Top 100. Παίζουμε για τις επιτυχιάρες που ξέρετε, τα διαμάντια. Γι' αυτό έχουμε και τον Ηλία Διαμάντη να μας θυμίζει ότι παίζουμε διαμάντια. Να μου θυμίζει εμένα, να σας το λέω εγώ στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Ray Parker Jr., ο οποίος είναι κιθαρίστας, παραγωγός, συνθέτης, τραγουδιστής, έχει γράψει καταπληκτικά κομμάτια, είναι και composer, έχει γράψει μουσική για ταινίες με αποκορύφωμα τη μεγάλη, έτσι, περιπετειώδη κωμωδία θα τη χαρακτήριζα, της δεκαετίας του 80, Ghostbusters. Θα τον ακούσουμε σήμερα μαζί με τους Radio σε ένα disco funk που λέγεται It's Time to Party Now. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και έτσι Πολυ Groove, Σάββατο και Κυριακή στο Κόσμος 93,6 στις 2 το μεσημέρι.

Ένα καλημέρα σε όλα τα παιδιά που με ακούνε όπως κάθε Σάββατο Κυριακή. Γιάννης Αλαμάνος μόλις έκανε την εμφάνισή του στη σελίδα μας G Poly Show, νομίζω, ή στο. Δεν θυμάμαι εδώ τώρα. Έχω 3-4 sites. Χριστιανά Καλατζόγλου από Θεσσαλονίκη, η Τζούλια Καραμαλέγκου που με ενημερώνει ότι ο Τόνι Τσίκος είναι πολύ καλύτερα από την διασωλών. Διασωλονοποιηθεί, πώς λέγεται αυτό. Και ήταν λίγο επικίνδυνα. Δόξα τω Θεώ, να χτυπήσω και ξύλο, πάει καλά. Έτσι να επαναφέρουμε και πάλι το χαμόγελό μας. Ο Νίκ Τριανταφυλόπουλος, ο Νίκος Οπέρης, η Ντέμι, η Κατερίνα, η φίλη μου Λιτσοπούλου, ο Τζόνι Μπίλες, η Έλενα, η Ειρήνη, ο Χάρης, ο Κρίς Πάνα, η Μαρία Μεντρινού, ελπίζω να είναι και σήμερα μαζί μας, ο Νίκος.

Γεννημένος σήμερα το 1954 ο περιβόητος Ray Parker Jr., γνωστός από το Ghostbusters. Πώς λέγεται το άνθρωπο, The Woman Needs Love. The Woman Needs Love, τι ωραίο. The Other Woman, άλλα μεγάλα hits. Το άλμπουμ από το οποίο παίξαμε το It's Time to Party Now ήταν το πιο χορευτικό άλμπουμ των Radio με επικεφαλής τον Ray Parker, δηλαδή τον εορτάζοντα, λέγεται Two Phases at the Same Place.

πιστέψτε με ότι ο Booker T. Jones που τραγουδίσε το κομμάτι και τραγουδάει κιόλας μερικές φορές στα πλαίσια της όλων καριέρας του, είναι αυτός ο ιδρυτής του μεγάλου γκρουπ της δεκαετίας του 60, Booker T. and the MGs, μαζί με τον Steve Cropper, τον Al Jackson και τον ο Donald Duck Dan. Πρέπει να τους θυμάμαι απ' έξω, γιατί δεν μπορώ να διαβάζω, δεν τα γράφω αυτά, υποτίθεται ότι τα θυμάμαι, αλλά κάθε φορά με έντρωνε τη μουσική όταν είμαι κουρασμένος, ξεχνάω το όνομα της μαμάς μου. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Τι ωραίος ο Booker T. Jones, Θεέ μου. Το λατρεύω, Θεέ μου. Το λατρεύω τον Booker T. Jones. Γεννήθηκα με τη μουσική του Green Onions και όλα τα instrumentals με το δικό του όργανο Hammond. Αυτό το κομμάτι λέγεται I Came to Love You. Ήρθα για να σε αγαπήσω. Και υπάρχει στο προσωπικό του άλμπουμ δεκαετίας 80, I Want You. Μαζί με τον Steve Cropper, τον κιθαρίστα, τον Μακαρίτη, έχω γράψει και θα έλεγα και ο Σαμ Μουρ μαζί με τον ντουέτο με τον Άιζακ Χέις το μισό ρεπερτόριο της καυτής εταιρείας δίσκων του Memphis Sound, Stax Records. Ladies and gentlemen, Gamble with my love, the Dazz Band. The Dazz Band. Beautiful music. Έτσι για μεσημεράκι Σάββατο, να πάει καλά και γλυκά ημέρα.

Μαελά, τι ωραίο κομμάτι. Από το μεγάλο funky group της δεκαετίας του 70 και 80, Dance Band, γνωστότατη από τη νούμερο 1 επιτυχία της και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, Let It Whip. Α, τι ωραίο κομμάτι, Let It Whip. Τρομερό το άλμπουμ λέγεται, Keep It Live. Τρομερό βινήλιο όπως το προηγούμενο, το I Want You, από τον Booker T. Jones, με το I Came To Love You Baby, I Came To Love You. Η ώρα είναι 14:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε Γιώργο G. Πόλη Πολυγωνίου, 62 χρόνια ραδιόφωνο και G. Πόλη Groove κάθε Σάββατο και Κυριακή το μεσημέρι, από βινήλια μόνο και κανονικά CD και τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60, πολύ σπάνια, εσέμεντης που είναι η καλύτερη μουσική δεκαετία με τα πολεμικά τουλάχιστον, της Drive της 2010 και 20. Και η ώρα είναι και 40. Χρόνια πολλά στον Νέκεμπελ Χάπερτινγκ, γνωστός από το Release Me του 49. Αυτό το έκανε επιτυχία του 66. After the Loving.

70 από αυτός και ο Tom Jones, Βρετανοί, ο ένας είναι ο Ουαλός βέβαια, ο Tom Jones, κοντά στα 90 πια, και ο Όγκεν Μπελχάμπερτιν, γεννημένος σαν σήμερα το 1936, άρα είναι και αυτός 90. Έχουν τραγουδήσει το μισό έτσι μελωδικό ρεπερτόριο στη Βρετανία, το έχουν μονοπολίσει κιόλας. Είχαν χιλιάδες επιτυχίες στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία βέβαια. Δυτικό Ινδός είναι ο Όγκεν Μπελχάμπερτιν, μεγαλωμένος στην Αγγλία λόγω της British Commonwealth, της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Λοιπόν, και οι δύο έχουν σαρώσει μεταξύ τα καζίνο του Las Vegas, δεν χρειάζεται να πω, και έχουν πάνω από 40 επιτυχίες στα charts Αμερικής και Ευρώπης. Θυμάστε το Please release me, let me go, I don't love you anymore. Αυτό είναι δικό του. Δεν είναι δικό του, λέει, το κάνει ο μόνος που το έκανε επιτυχία. Κλασικό κομμάτι γραμμένο από τον Eddie Miller το 1949. Έγινε επιτυχία μόνο με τον Όγκεν Μπελχάμπερτιν, παρά τις 450 περίπου cover versions. Σήμερα θα ακούσουμε σε μια καταπληκτική jazz εκτέλεση, especially for you, με αγάπη από Τζιπόλη, καρπό συνεργασίας των Mills Brothers, του κορυφαίου 40s, 50s, 60s R&B και doo-wop συγκροτήματος, μαύρο συγκροτήμα, και της μεγάλης ορχήστρας του Count Basie. Κυρίες και κύριοι, release me. Please release me. The last words. Θυμάστε, I'll never fall in love again.

Board of Directors, the album, ladies and gentlemen, the Mills Brothers and Count Basie Orchestra, 1963, διασκεύασαν το θρυλικό τραγούδι που έκανε επιτυχία μόνο ο Έγκερ Μπλερχάμπερτιν, ο σημερινός καλεσμένος Παύλα Εορτάζων, σαν σήμερα το 1936. Το άλμπουμ λέγεται, όπως σας είπα, The Board of Directors και είναι του 1963. Να κλείσουμε την εκπομπή μας την πρώτη μας ώρα, με ένα Βασίλη, όχι πάλι Βασίλης Παύλου πάλι, δεν αντέχω.

φέτε μου τον Βασίλη Σπανούλη που είναι καλύτερος. Να το να. Καλώς ήρθες, Βασιλάκη. Billy Paul. It's too late, baby. It's too late, Carol King. G-Poly επιστρέφει κοντά σας με το δεύτερο μέρος του G-Poly Group. Part 2. Μαύρη εκτέλεση του It's too late, Carol King. Wow, φοβερή. Με την ορχήστρα του IMFSB.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
0: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι 4 παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Μιχάλης Καμάκας. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Summertime blues του Eddie Cochran, original, δεκαετίας 60. Σε μια καταπληκτική εκτέλεση 70's για τα γενέθλια του μεγάλου κιθαρίστα Lynn Gray, αντίστοιχου του Dwayne Eddy που παίξαμε προχθές, του Dick Dale, του Lonnie Mack, όλων των Guitar Man των δεκαετιών 50-60, Θεέ μου. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929, την κοπάνησε για Σύρωτινο, Μύκονο κλπ. Με το ατμόπλιο Χάρος το 2005 σε ηλικία 76 ετών. Μαζί με τον Ροκαμπιλά, τον Ρόμπερτ Γκόρντον, έχουν 2-3 άλμπουμ μαζί, δηλαδή ντουέτο. Είναι καταπληκτικά. It's only rock and roll.

Ξεκινήσαμε από το rock and roll και αγαπήσαμε τη μουσική από το rock and roll. Τους πρώτους μας ήρωες, δηλαδή Eddie Cochran, Gene Vincent, Johnny Carroll, Johnny Otis, εννοείται Little Richard ο αγαπημένος μου, Jerry Lee και Elvis Presley, and Fats Domino, Chuck Berry and so many others. Το άλλο κομμάτι αυτό που ακούσαμε από την Emily που κολλάει νομίζω στο αντίστοιχο rock and roll των Robert Gordon and Link Rail λέγεται White Shoes, λευκά άσπρα παπούτσια. Καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει μια πολύ ωραία εκτέλεση, slow κάπως, mi tempo, cover δηλαδή, τα άλλα είναι καταπληκτικά country κομμάτια, country τραγουδιστέα, αλλά κυρίως έλεγε μπαλάντες. Here, there, everywhere, θυμάμαι τον Beatles, το λέει υπέροχα. Από το Elite Hotel άλμπουμ θυμάμαι. Αυτό είναι το White Shoes, δεκαετίας 80, και έχει και το On the Radio του Giorgio Moroder. Κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια country ατμόσφαιρα και σας καλώ να ακούσουμε δύο τραγούδια από τον υπέροχο πραγματικά composer, τραγουδοποιό, θα έλεγα τετραγουδιστής και φυσικά συνθέτης και στιχουργός και ακτιβιστής, ο περίφημος Pete Seeger. Δύο τραγούδια του οποίου, το If I Had a Hammer και αυτό country, θα το τραγουδήσει η περίφημη Wanda Jackson από το άλμπουμ The Many Moods of Wanda Jackson, και το δεύτερο, το περίφημο άλλο τραγούδι του Pete Seeger, Kisses Sweeter Than Wine, φιλιά πιο γλυκά και από το κρασί, με τον Jimmy Rogers. Απολαύστε τα.

Σίγκερ, τι μεγάλος παίκτης ήταν αυτός. Περισσότερο folk τραγούδια, όπως και η Έμιλου Χάρις, folk, αλλά κυρίως country, Wanda Jackson, ο Ροκαμπιλού ήταν, όπως ο Ρόπερ Γκόρτον που παίξαμε στην αρχή του δεύτερου μέρους μαζί με τον Λιν Γκρέι, και το μετατόπισε λόγω ηλικίας, όταν μεγάλωσε έγινε έτσι πιο country τραγουδίστη από το Ροκαμπίλι με το οποίο ξεκίνησε, με το θρυλικό τραγούδι του έκανε επιτυχία ο Elvis αργότερα. Party by Elvis Presley, το έχει τραγουδήσει και αυτή και το έκανε επιτυχία το 54. Wanda Jackson, If I Had a Hammer. Αυτό έγινε επιτυχία μόνο με τον Trini Lopez, αλλά σε country εκτέλεση το έκανε πάρα πολύ επιτυχημένα η περίφημη Wanda από το album The Many Moods of Wanda Jackson. Ενώ ο τεράστιος Jimmy Rogers τραγούσε το άλλο τραγούδι του Pete Seeger με τίτλο Kisses Sweeter Than Wine. Πω, πω, πω.

Let's face. Let's face the music and dance. Ladies and gentlemen, Diana Krall. Η υπέροχη Καναδή τραγουδίστρια και πιανίστρια, σύζυγος του Elvis Costello, σας θυμίζω. Έπαιξε ένα κομμάτι του Irving Berlin από τη δεκαετία του 40 στο δικό της άλμπουμ 1999, When I Look In Your Eyes. Τόμι Λίπουμα εννοείται στην παραγωγή. Γλυκιά μουσική παίζουμε μεσημέρι, Σαββάτου, Κυριακής. Πολύ πολύ γλυκά. Να σας φτιάξουμε πιο γλυκιά την ημέρα και κυρίως το weekend. Καλό μήνα θα σας πω πάλι, γιατί θες είχαμε την εργατική πρωτομαγιά. Δεν είναι τα εύκολα τραγούδια μόνο με τον εύκολο στίχο. Σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, γάλια σέμεν και όλα αυτά τα σίξτις κυρίως, που είχαν απλά στιχάκια, πολύ ερωτικά. Ήταν τα τραγούδια που ήταν απευθυνόταν σε πιο σκεπτόμενους πολίτες σε όλο τον πλανήτη Γη, εννοώ. Νομίζω πως η Leslie Gore, που είναι η επόμενη καλεσμένη του G-Poly Groove για σήμερα Σάββατο, είναι μια τέτοια ακτιβίστρια, συνθέτρια και τραγουδιστρία. Δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε ο Quincy Jones να πρωτοκάνει παραγωγή σε pop τραγουδιστή. Ο Quincy Jones σε μικρή ηλικία. Και αυτός ήταν band leader, ας πούμε, σε μεγάλες ορχήστρες, έπαιζε jazz και έκανε και ενοχήστρωση και παραγωγές και λοιπά σε μεγάλους crooners όπως ο Frank Sinatra, Tony Bennett, Big Bands και τέτοια. Και αποφάσισα να κάνω και στη Leslie Gore. Τα πρώτα της δύο άλμπουμ είναι produced by Quincy Jones. Σήμερα την ακούσουμε λόγω γενεθλίων, την υπέροχη για ύμνη στη Leslie. Γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Μάη του 1946. Συνθέτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός και κυρίως ακτιβίστρια, στο υπέροχο τραγούδι από ένα σπάνιο άλμπουμ της 1963, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ fanatic fan για να ψάξεις να βρεις τα άλμπουμ, τα χόλα βέβαια, της Leslie Gore. Κατά τόσα χρόνια θα τα βρίσκα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα τα βρίσκα.

εκτέλεση. Ήταν μικρούλα τότε, πολύ μικρούλα. 17-18 χρονών το 1963, γεννήθηκε το 46, όχι, λίγο παραπάνω, 23. 23 ετών ήταν. Μ' άρεσε πολύ το Μίστη, το ακούσει μικρός, δεκαετία 60 αρχές, από τον Τζόνι Μάθης, και μ' άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Thinking about you. Είπαμε, η G-Poly Group σημαίνει πετιμέζει στην καθημερινότητά σας, ή αλλιώς σιρόπι, ή σαν τη γη, η σαν τη γη σας του Σαββατοκύριακου.

Νίκη. Διαβάζω το ωραίο κείμενο της Νίκης Σκούρη που μου γράφει από το εξωτερικό, μάλλον Αμερική μάλλον, γιατί έχει την άθλη 35 χρόνια. Αλλά ακούει ανελιπώς, την νιώθει τόσο κοντά της την εκπομπή μας. Όταν την ακούει είτε live είτε on demand με την πλατφόρμα της Earth Echo, να την ακούτε και εσείς όταν τη χάσετε. Παίζουμε ωραία μουσική γιατί για μεσημέρι. Και μου γράφει για το γιο της, ο ίδιος, η ίδια ακούει τώρα Al Green, την έχει πιάσει, λέει, Al Greenopathia, ας το πούμε έτσι, για να ο γιος ακούει Dion Dimucci, ο Dion of the Belmonts, εννοεί. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο με το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Ladies and gentlemen, Brian Auger on organ. Αυτός παίζει όργανο και εμείς έχουμε οργασμό εδώ. Πραγματικά με τη μουσική αυτή. Μπράβο. Yeah. Brian Auger, Oblivion Express. Βρετανική μπάντα δεκαετίας 60-70 αλλά και 80. Happiness and Heartaches, the album. Got to be born again. Με αυτό το κομμάτι του Brian Auger's Oblivion Express ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα στο G-Poly Groove του Cosmos Radio 93,6. Το ραδιόφωνο που τα παίζει, τα δίνει, τα έχει, τα ξέρει όλα. Handbags and glad rags του Mac Diabo, τον Manfred Mann, στην εκτέλεση με τον Rod Stewart, από το The Rod Stewart album, το δεύτερο στη solo καριέρα του. Come on, Roddy, come on, baby.

Μεγάλη ιστορία από το κομμάτι αυτό. Άρα αριστούργημα σα λέω. Αριστούργημα. Τα έχουμε παίξει βέβαια και σε άλλε εκδόσει μουσικέ. Το ζήτησε ο φίλο μου ο Χάρη. Του έγραφα την ιστορία όσο μπορούσα να γράφω τώρα μία ώρα. Αλλά λέω αυτή δεν την πω ραδιόφωνο. Είναι μεσημέρι. Δεν θέλω να μιλάω πολύ. Στα γράφω εσένα. Του έγραψα πάντω ότι είναι του Mike Diabo, που ήταν μέλος των θρυλικών Method Man στη δεκαετία του 60. Το τραγουδίσει και ο ίδιος. Το έχουμε παίξει στο Τζιπολιού, αλλά Σάββατο βράδυ, τότε που ήμουν Σάββατο βράδυ εδώ στο κόσμο. Η Stereophonics όπως το έκαναν, τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 2000. Αυτό ήταν με τον Rod Stewart, νομίζω ήταν η δεύτερη εκτέλεση μετά του Mike Diabo. Για αυθεντική δεν θυμάμαι. Πάντως αυτό είναι το δεύτερο, δεύτερη cover version 1972. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα ανέφερα Stereophonics, ας παίξουμε ένα άλλο hit. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Και maybe tomorrow, ελπίζω να μας ακούσετε, γιατί για αύριο έχουμε καταπληκτική μουσική που ήδη έχω επιλέξει μέσα στην εβδομάδα. Τρεις και 42 πρώτα λεπτά, G-Poly Groove στο Cosmos Radio. Γιώργος Πολυγωνίου, Διαμάντη.

τον Ιωσήφ. Τον αλυσπερίζω. Ιωσήφ Μπάγκερ, μόλις αφήχθην. Από Λος Άντζελες, βέβαια, εκεί ήταν. Ωραία περνάει αυτός, έχει κάτι φίλες του εκεί πέρα και το φιλοξενούν. Τι να κάνουμε εμείς που μας καλούν μόνο να πάμε στο Ρχομενό, στη Λαμπία, τέτοια πράγματα. Η Θελέστα και Παθέστα, κύριε Τσιπόλη. Λαμίκο, εγώ μου κοροϊδεύεις, θα λούσες. Αυτό που έλεγα για πλάκα τώρα, φυσικά. Α, λέω τις καλές, ωραίες κοπέλες. Πάω σε ακριβά μαγαζιά εδώ. Τις δεύτερες πάω σε ιταλικό εστιατόριο, γιατί είναι μπιφτεκού πολιτήστρια. Λοιπόν, έτσι, σατά. Τώρα ήρθε και η σειρά τους να σε εκδικηθούν. Παναγίδα μου. Πότε πήγε 4 παραδείγματα, παιδιά? Όταν βλέπω τον Βάκερ, σημαίνει ότι τελειώνει με την εκπομπή. Αν και έχετε τώρα τελευταία, πολύ νωρίτερα, θα έλεγα εκνευριστικά νωρίτερα, που θυμίζει τις υπόλοιπες, που έρχεται από τη 1:30 για να κάνει εκπομπή στις 2 και που αρχίζει. Είμαι άρρωστος κι εγώ, όπως και αυτός. Τζέσικα Κλίβς. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ένα από τα δύο υπέροχα κορίτσια και η καλύτερη τραγουδίστρια του αμερικάνικου μαύρου soul funk συγκροτήματος Friends of Distinction, που είναι, έγιναν γνωστοί με τη μεγάλη επιτυχία που έκαναν με vocals, με στίχο ενώ, του Hugh Masekela, το Grazing in the Grass. Αυτή λοιπόν για την ημέρα του χαμού της, δηλαδή σαν σήμερα το 2014, δεν ήταν μόνο των Friends of Distinction, ήταν και guest artist σε μεγάλα group όπως Earth, Wind and Fire, Parliament και Funkadelic του George Clinton. Ladies and gentlemen, Friends of Distinction and I love him. Τον Beatles. Τραγουδάει ίδια solo καριέρα. Όχι solo, λέω lead singer. Μεγάλη Τζέσικα, την αγαπούσα. Πολύ γλυκιά κοπέλα. Πολύ γλυκιά και υπέροχη φωνή. Ακούστε τι.

τραγουδούσαν, ναι, τραγουδούσαν τότε άντρες, απευθυνόταν σε hair. Γυναίκες σε him. Το έκανε και η, το έχουμε παίξει κιόλας με την Esther Phillips, ένα love him κι αυτή. Το original by the Beatles, ένα love her. Randy Kane είναι ένα μέλος, original μέλος του μεγάλου Philadelphia Group The Delphonics, που γεννήθηκε σαν σήμερα, δεύτερη μέρα του Μαΐου του 1945. Delphonics σημαίνει ποιότητα στην αμερικάνικη soul της δεκαετίας του 60, late 60s και δεκαετία 70, με τα αδέλφια Harto, William Harto, lead singer, μαζί με τον Major Harris και τον υπέροχο εορτάζοντα σήμερα Randy Kane. Το κομμάτι που λέγεται Ready or Not το τροποποίησαν, διαφοροποίησαν κατά κάποιο τρόπο οι Fugees, δηλαδή η ομάδα του υπέροχου R&B group, αυτή τη φορά των 90s 2000, με την Lauryn Hill, Michelle Prince και Wyclef Jean, και το κάναν πάλι επιτυχία στα 90s 1999 με τον ίδιο τίτλο Ready or Not. Το άλμπουμ, το original των Delphonics, λέγεται Sound of Sexy Soul, 1968.

αύριο έχουμε αριστουργήματα, μην τα χάσετε. Είναι έτοιμη η εκπομπή. Την έχω πακεταρισμένη που λένε. Και έρχεται. Στην αυριανή μας συντροφία 2 με 4. Εδώ στο Cosmos Radio. Με τον τρελιάρι. Τον τρελιάρι αλλά χαρούμενο. Τζιπόλι.

πράγματα είναι αυτά που φτιάξανε οι άνθρωποι στα late 60s. Μιλάω για το συγκρότημα από το οποίο προέρχεται ο σημερινός εορτάζων Robert Kane, δηλαδή τους Delphonics. Delphonics. Δικά του τραγούδια είναι το La La Means I Love You, το οποίο έχουμε παίξει με τον Prince από το Emancipation, τριπλό CD του εδώ στο G-Poly Groove. Ακόμα και οι New Kids on the Block το έχουν τραγουδήσει. Dina, blow your mind. The Detroit Spinners.

αυτό κλείνουμε την εκπομπή μας. Didn't I blow your mind? Επίσης επιτυχία των Delphonics 1970 με τους Detroit Spinners. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λυρία Διαμάντη που με ανέχεται εδώ και 3,5 χρόνια με τις τρελές μου ιστορίες. Ναι, θέλω να είναι τέλεια εκπομπή στην παραγωγή. Και με ενοχλεί τα πάντα με ενοχλούν. Μόνο με ενοχλεί αυτό, δεν είμαι κομπλεξικό.

Μόνο η εκπομπή μου θέλω να είναι τέλεια. Η γυναίκα μας μην είναι. Η μαμά μου να μην είναι. Τίποτα δεν θέλω να είναι καλό. Τέλειο. Δεν είναι. Αλλά η εκπομπή μου θέλω να είναι τέλεια. Εννοώ σε παραγωγή. Σε λίγο επίσης ο perfect, the one and only Joseph Wagner. Από το Γιώργο Πολυχρονίου, γεια σας. Καλό Σαββατόβραδο. Και ο Ηλίας Διαμάντης μαζί μας. Thank you very much. No, thank you. See you tomorrow, baby. See you tomorrow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτό ήταν ο Σκοτ Μακένζι στο Σαν Φρανσίσκο. Και όταν πηγαίνει σε αυτή την πόλη, έλεγε μέσα ο στίχος να είσαι σίγουρος ότι φοράς, έχεις κάποια λουλούδια στα μαλλιά ή τέλος πάντων έχεις λουλούδια και στα μαλλιά και στα ρούχα και στην ψυχή. Τότε την εποχή της γενιάς αυτής της αγάπης και της γενιάς των λουλουδιών, ένα τραγούδι που γράψε ο ίδιος ο Τζον Φίλιπς. Ο άνθρωπος αυτός, ο Τζον Φίλιπς, από τους Mamas and the Papas, σπουδαία μορφή εκείνης της γενιάς, εκείνης της σχολής, εκείνης της περίοδου. Το 1967 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με την φωνή του Σκοτ Μακένζι. Και έτσι ξεκίνησαν σήμερα οι μουσικές ιστορίες που ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή μετά τον Γιώργο Πολυχρονή, μετά το G-Poly Show. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια με λουλούδια, μια και χθες ήταν αυτή η μέρα, αλλά και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει στην Κηφισιά, στη Φιλαδέλφια ή γενικά να πάει στην εξόχη να μαζέψει λουλούδια, αν και πασταχάλεσε λίγο καιρός, χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα, χιόνια στο Πήλιο, χιόνιο άνθρωπο φτιάξανε κάποια αντί για να πιάσουν το Μάη. Αυτός είναι τώρα ο Σιλ, φοβερή φωνή, βραχνή φωνή, όπως και η δικιά μου, όπως ακούτε, γιατί είμαι και λίγο κουρεμένος. Kiss

Αυτό είναι το Kiss from the Rose. Ακούστηκε στο Soundstone as Batman. Μετά από τη φωνή του Seal, πάμε να ακούσουμε τώρα το Where the Wild Roses Grow. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για να τραγουδήσει μαζί με την πατριώτησά του, την Kylie Minogue, και οι δύο από την Αυστραλία. Ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα θρύλο και ένα παραδοσιακό τραγούδι, αρχικά στην Ιρλανδία και αργότερα ακουγόταν και στα παλάχια όρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας μύθος πίσω αυτό το τραγούδι που αφορούσε την Ελίζα Ντέι, μια νεαρή κοπέλα που ζούσε σε μια μεσαιωνική ευρωπαϊκή πόλη, πολύ όμορφη, τόσο όμορφη που συγκρινόταν με τα άγρια κόκκινα τριαντάφυλλα που φύτρωναν στην όχθη του ποταμού. Και μια μέρα εκεί την παρέστησε ένας εγωιτευτικός άνδρας που ήρθε στην πόλη, μαγεύτηκε από την ομορφιά της Ελίζα Ντέι. Συναντήθηκαν τρεις φορές. Την τρίτη φορά συναντήθηκαν στην όχθη του ποταμού, έδειξε στην Ελίζα τα άγρια τριαντάφυλλα και σε μια ανίποτη στιγμή σήκωσε μια πέτρα και τη χτύπησε στο κεφάλι. Και τη στιγμή που τη δολοφονούσε, τη ψιθύρισε: όλη η ομορφιά πρέπει να πεθάνει. Και ακούμπησε τελετουργικά σχεδόν ένα τριαντάφυλλο στο στόμα της κοπέλας και άφησε το άψυχο σώμα της στα νερά του ποταμού. Και σύμφωνα με το μύθο, από τότε το πνεύμα της Ελίζα δεν μπορεί να αναπαυτεί και γυρίζει στις όχθες του ποταμού με το ματωμένο φόρεμα, κρατώντας ένα τριαντάφυλλο.

Flowers in the Window από ο Travis, αυτό που ακούσαμε μόλις. Και έρχονται οι Rolling Stones σε μια συναυλία ζωγραφημένη, το Dead Flowers, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1971. Τότε που οι Stones πειραματιζόντουσαν και λίγο με την country. Ακούγεται αυτό άλλωστε.

Τότε που ο Keith Richards ήταν φίλος και συνεργαζόταν με τον Graham Parsons, ένας μουσικός ο οποίος είχε γραφίσει για Birds, για Flying Burritos και άλλους. Αλλά και αυτό το υπογράφουν και οι δύο, όπως πάντα, όπως όλα τα τραγούδια σχεδόν των Stones, Mick Jagger και Keith Richards, και κυκλοφόρησε το 1971 στο περίφημο Sticky Fingers.

Ένα λοιπόν country τραγούδι από τις Stones, τότε στο Sticky Fingers, που ηχογραφήθηκε και διασκευάστηκε και τραγουδήθηκε από μεγάλα ονόματα της country. Ο Towens Van Zandt είναι ένας από αυτούς που το ηχογράφησε το άλμπουμ του, το Road Songs, αλλά ακόμα και ο Willie Nelson το έχει τραγουδήσει. Ο Hank Williams, ο απόγονος, ο τρίτος.

Rolling Stones μετά το Miss You, το δίσκο άλμπουμ, ο δίσκο ήχος των Stones. Είχαν κάνει και μια στροφή και στην country με το Sticky Fingers. Προηγήθηκε βέβαια το Sticky Fingers. Πάμε τώρα σε ένα από τα άλμπουμ των Talking Heads, αυτό που κυκλοφόρησαν το 88, το Naked, όπου έκαναν μια στροφή και πάλι προς το world ήχο. Και εκεί υπάρχει μέσα το τραγούδι που ακούμε την εισαγωγή του ήδη, το Nothing But Flowers, σε ένα πολύ ωραίο άφρο τέμπο.

Ωραίος ρυθμός, χορευτικός ρυθμός, με afrobeat και λίγο από Latin, λίγο σάλσα κάπως. Αυτά που αρέσαν και αρέσουν ακόμα στον David Byrne, που θα απολαύσουμε και φέτος στη χώρα μας, έρχεται. Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο της περιοδίας Who is the Sky Tour, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads αλλά και τη όλη διαδρομή του.

Γιατί ο David Byrne ήταν ήδη γνωστός σαν πρόσωπο, σαν μουσικός μέσα στους Talking Heads μαζί με Tina Weymouth και Chris Franz και τα λοιπά, αλλά έκανε μια πολύ μεγάλη, εξίσου σημαντική πορεία σαν solo καλλιτέχνης. Οπότε θα απολαύσουμε όλο το ρεπερτόριο, το πολύ μεγάλο, δεν θα χωρέσουν όλα τα τραγούδια και των Heads και του David Byrne solo καριέρας, αλλά σίγουρα είναι μια συναυλία που θα μας αποζημιώσει όταν βρεθούμε εκεί. No Rains, No Flowers, για να έρθουμε στο σήμερα, από τους Black Keys.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η δύναμη των λουλουδιών, Flower Power. Έτσι είναι σήμερα το πρόγραμμα με τραγούδια που αναφέρονται στα λουλούδια εν ώψη της χθεσινής Πρωτομαγιάς. Και αυτή η φωνή είναι της Easy Bizu από την Μεγάλη Βρετανία, με καταγωγή από την Αιθιοπία, από όπου είναι η μητέρα της, Άγγλος ο πατέρας της, πολύ όμορφη κοπέλα, με αυτή τη χαρακτηριστική έτσι ψηλή φωνή που έχει μια νέα κοπέλα. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο και συνεχίζουμε με ένα όνομα από αυτά που άκουγε η μικρή αυτή Easy Bizu, όπως ας πούμε αυτή την φωνή της Aretha Franklin, μεταξύ άλλων, και Ella Fitzgerald και Whitney Houston. Εδώ η Aretha Franklin στο αερό.

παραγωγή της Lauryn Hill, παρακαλώ, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από την Aretha Franklin, το A Rose Is Still A Rose, όπως και ο τίτλος του άλμπουμ. Πάμε να έρθουμε πάλι στην σύγχρονη έτσι, εποχή μας, με μια επιτυχία που ακούγεται ακόμα από το 23, ένα μεγάλο hit, αυτό της Miley Cyrus, το Flowers.

Πάμε τώρα να ακούσουμε την πιο πετυχημένη ίσως διασκευή σε αυτό το κλασικό, διαχρονικό και από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που είχε πει η Edith Piaf. Το έχουν τραγουδήσει πολύ το La Vie en Rose, αλλά κανένας ή καμία σαν την Gracie Jones.

αυτό το ρυθμικό Love Me a Rose. Πολύ διαφορετικό από τις υπόλοιπες διασκευές, ερμηνείες. Στο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της, στο πορτοφόλιο το 1977 στην Island Records, του σπουδαίου Chris Blackwell, η εταιρεία σε Bossa Nova Tempo.

Αυτή ήταν η μοναδική Crazy Jones που κάποιοι τυχεροί μπόρεσαν και την απόλαυσαν πέρσι το καλοκαίρι στο φεστιβάλ εκεί στη Χαλκιδική στη Σάνη. Κρίμα που δεν μπόρεσα κι εγώ και κάποιοι φίλοι που ξέρα που ήθελαν αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που αυτές τις μέρες έχει πέσει χιόνι και κρύο πολύ. Εδώ το Sunflower από τον Harry Styles, ένας στάρ της εποχής μας, που ακούστηκε ότι έρχεται στη χώρα μας.

Harry Styles ανακοίνωσε περιοδία παγκόσμιο tour που τελειώνει το Δεκέμβριο του 26. Είναι ένας πολύ δημοφιλής τραγουδιστής με πολλούς θαυμαστές νέους ζωγραφίστων. Είναι και αυτός ο ίδιος νέος. Αλλά τώρα στην περιοδία αυτή υπάρχουν και κάποιες βραδιές pre-listening του νέου άλμπουμ και υπάρχει Αθήνα μέσα σε αυτό. Γίνονται special events. Υπάρχουν επιλεγμένες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αποκλειστικές ακροάσεις πριν από την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου του, και μέσα σε αυτές τις πόλεις είναι και η Αθήνα. Και λένε ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή. Και υπάρχει. Και λένε ότι δεν είναι.

Οι μεγάλες συναυλίες πάντως για φέτος είναι με ονόματα που έχουμε ξαναδεί, όπως η Florence and the Machine, Moby, Jack Savoretti, Beth Hart, Hoster James, Patti Smith. Αλλά η συναυλία εγώ που περιμένω με αγωνία είναι αυτή των Gorillaz, 25 Ιουνίου. Έρχονται πάλι οι Cure, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχουν έρθει στη χώρα μας. Θυμάμαι πάντως την πρώτη φορά που ήταν το 1985. Στο δίνερο αυτό, το ελληνικό Woodstock, το Rock in Athens. Ήδη ακούμε όμως την φοβερή και μοναδική φωνή του Gregory Isaacs, Red Rose for Gregory.

Μοναδική φωνή αυτή του Gregory Isaacs. Είχαμε την τύχη να τον απολαύσουμε και εδώ στην Αθήνα. Θρύλος ο Gregory Isaacs, έφυγε νωρίς από τη ζωή το 2010. Λίγο πριν είχε εμφανιστεί στη χώρα μας, ένα χρόνο πριν νομίζω.

Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα τις μουσικές ιστορίες. Ακούσατε ιστορίες λοιπόν από τον Ιωσή Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Μιλωνάς έρχεται σε λίγο στην παρέα εδώ στο Κόσμος 3,6 και 107. Θα τα πούμε αύριο. Καλό Σαββατό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: ComicTonCon Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα Σαββάτου. Καλό μήνα επίσης. Σήμερα είναι 2 του Μαΐου. Αν και ο μήνας ξεκίνησε έτσι λίγο κρύα, ελπίζουμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα στη συνέχεια. Άλλωστε πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Εμείς εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 6. Ο Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους, ο Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Boots on the Ground, ένα κομμάτι, μια τελευταία συνεργασία Tom Waits με τους Massive Attack. Ένα τραγούδι που φέρνει στο προσκήνιο αυτή την ατμόσφαιρα house που υπάρχει στον κόσμο. Ένα σκοτεινός ύμνος, ένα τραγούδι για τους κύκλους βίας. Μια ισχυρή δήλωση κατά των καταστολών της μετανάστευσης, της στατικοποίησης, αλλά και της εδραίωσης της εξουσίας σε αυτή τη δεύτερη θητεία της Αμερικανικής Προεδρίας, Ντόναλντ Τραμπ. Ένα υπέροχο, επίσης είναι και το βίντεο του τραγουδιού που έχει ένα μοντάζ από πλάνα διαμαρτυρίας, υπογραμμίζοντας τις συνδέσεις μεταξύ των πολέμων, τη βίαιη καταστολή των πολιτικών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες.

from this place because I feel.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φωνή από την καρδιά της Σαχάρας, το συγκρότημα των Την Αρίουεν. Το μεθεπόμενο Σάββατο στις 16 Μαΐου δηλαδή θα είναι εδώ στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους τον ήχο της Ερήμου, τις ηλεκτρικές τους κιθάρες μαζί με βαθιές υπνοτικές και αρχαίγονες φωνές. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε έρχεται από το καινούργιο τους άλμπουμ, έχει τον τίτλο Hogar. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό συμμετείχε και ο Χωσέ Τζέιμς. Είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα δώσει και αυτό στο παρόν, στο συναυλιακό μας καλοκαίρι, 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Freedom Groove αυτό που ακούμε από ένα μουσικό project με έδρα το Johannesburg, η Κέλε Κέτρα. Μουσικούς που έρχονται από το Λονδίνο, το Λάγος, το Λος Άντζελες μέχρι και τη Δυτική Παππούα. Αυτή ήταν και μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις όπου συμμετείχε ο Τόνι Άλεν, το 2020 δηλαδή. Ήταν ο χρόνος που αυτός ο σπουδαίος μεγάλος μουσικός έφυγε από τη ζωή. Όχι όμως χωρίς να αφήσει μια απαράμιλη κληρονομιά, μια κληρονομιά που διασκίζει ουρανούς και σύνορα, γεφυρώνοντας πολιτισμούς και φτιάχνοντας έναν ήχο που πραγματικά άλλαξε τη μουσική. Αρχικά ως drummer στο συγκρότημα Africa 70 του Fela Kuti, φτιάχνοντας αυτό, ορίζοντας το Afrobeat. Αργότερα και ως ολοκαλλιτέχνης συνέχισε να καινοτομεί αδιάκοπα, συνεργαζόμενος με δεκάδες συγχρόνους του. 17, 18, 19, Bobo. Ένας από αυτούς είναι και ο Χίμος Εγκέλα, συνεργαζόμενος με δεκάδες συγχρόνους του. 17, 18, 19, Bobo. Ένας από αυτούς είναι

αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί σε λίγο ο Βασίλης Σταματίου εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, απογευματάκι Κυριακής, έχοντας την παρέα μας και ένα βιβλίο.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Hello, hello, hello.
8: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
11: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Μιχάλης Καμάκας.
12: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos, familia. Un abrazo para todos los seguidores de este programa y todos los amantes de la buena música latina. Aquí viene lo suyo, ya saben. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα Mambo Estéreo. Καλό μήνα κιόλας. Απόγευμα Σαββάτου, όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου, 6 με 8. Εδώ είμαστε με τον αφρό της λατινοαμερικάνικης μουσικής και τις ιστορίες του. Μαζί έχουμε και τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Μαζί και εγώ, Βασίλη Σαματίου, στην επιλογή της μουσικής, τα εμβόλυμα σχόλια. Αγκή παρασερβίλε, παρά ελτελέκτη, δελόλο μελόμανος. Ahí viene. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από το Puerto Rico που πάει κάπως έτσι. Η ορχήστρα Puerto Rican Power και η επιτυχία της του έτους 2000 του Καρινίτο. 26 χρόνια πριν το 2000.

του Καρινίτου από την ορχήστρα Puerto Rican Power. Μην με ρωτήσετε από πού είναι η ορχήστρα Puerto Rican Power, γιατί δεν θα σας πω. Συνεχίζουμε με Κολομβία, το νούμερο 1 group salsa στην Κολομβία εδώ και 40 χρόνια plus. Grupo Nietzsche, με τη φωνή ενός Πορτορικάνου όμως, του Τίτο Γκόμες. Τρομερή φωνή ο Τίτο Γκόμες, θεός χωρέστον. Το κομμάτι λέγεται Digo Yo, λέω εγώ.

ο κατεξοχήν ήχος της κολομβιάνικης σάλσα από το γκρούπο Niche, που από τις τάξεις του πέρασαν πολλοί τραγουδιστές. Ένας από αυτούς, αυτός που μόλις ακούσαμε, ο Τίτο Γκόμες, που ήταν ένας από τους πορτορικάνους τραγουδιστές αυτής της κολομβιάνικης μπάντας. Και ο αρχηγός και συνθέτης τώρα όλων των κομματιών του γκρούπο Niche ήταν ο αείμνηστος Χάιρο Βαρέλα, που αν και ίδρυσε τον γκρούπο Niche στην πόλη Κάλι, ο ίδιος είχε γεννηθεί στο Κιμπντό, που είναι στην αρκτή του Ειρηνικού, είναι το επίκεντρο της αφροκολομβιάνικης κουλτούρας. Εκεί το ποσοστό των μαύρων είναι πάνω από 80% και βρίσκεται το Κιμπντό εκεί στη μέση της πιο τροπικής και βροχερής περιοχής της Κολομβίας. Και από εκεί ακριβώς μας έρχεται το γκρούπο Σαμπορέο. Και το τραγούδι αυτό λέει: έφτιαξα αυτό το σπίτι εδώ με τα χέρια μου, από το ξύλο του Γουαγιακάν και από το ξύλο του Τσατσάχο. Αλλά σήμερα που όλη η γειτονιά γιορτάζει, καλώ τους φίλους μου και τους λέω: φάτε, πιείτε, χορέψτε, τραγουδίστε. Απόψε θα τουμπάρουμε το κρεβάτι, θα σπάσουμε τα πιάτα, θα ξυλώσουμε το ταβάνι.

από την Κολομβία το γκρούπο Saboreo. Τώρα ποιος δεν μπορεί να μην κουνηθεί με αυτό το ρυθμό. Ωραίου ρυθμού συνέχεια με τη σάμπα των Demonios Dagaro από την Βραζιλία, βέβαια το κομμάτι Jogo de Azar, που σημαίνει το παιχνίδι με τα ζάρια.

Από τους Demonios Dagaroa και τη Βραζιλία το κομμάτι Jogo de Giazar. Είπαμε πριν, σημαίνει το παιχνίδι με τα ζάρια, αλλά γενικότερα τα τυχερά παιχνίδια. Από ρουλέτα μέχρι εδώ παπάς, εκεί παπάς. Και τώρα έχουμε ένα παραπλήσιο ρυθμό με τη σάμπα, μοιάζει λίγο και προφανώς έχει υπάρξει αλληλοεπιρροή, μια και δύο χώρες συνορεύουν. Από την Ουρουγουάη, αυτός ο ρυθμός λέγεται καντόμπε, είναι ο ρυθμός των μαύρων της Ουρουγουάης, κυρίως του Μοντεβιδέο. Και αυτό το κομμάτι λέγεται Baile de los Morenos, ο χορός των μαύρων. Από τους